0: Ωραία, μην τα ξαναπάνω. By the way, εφιλμασόν άγκητα πα ιστορία. Εκαντήκα άγκη των κομποζισιών που παντού τελ καρύεμπε, που σου πιάνω, αν το εκαντήκα άγκη, νούκο μπορώ να γραβά. Αν δεν εκαντήκα τα τιτουλά, bon aia του Ρένι.
1: Εσά και το μισό μπανό μου με καβίτε άρο, να κάνω σε τιτουλέ, bon aia του Ρένι. Bon aia του Ρένι. Και όλα τσίνε και.

Είτε bonita cantica if you leave me now di Chicago. Ok, να μην συγκίσανε και να είναι σαν και τα I write a song di Barry Manilow. Ui, specialmente papo son antur, κουτα di ripe cartera να διαρούβανο, desejavo so felice anoche. Mi vaca και να είναι.